κουραχήταν δεν σε ποτέ. Σα που αρέντε μου αχάμανο αν τα γελεβέει. Που είχα ρε πετέ ρεχεντούχα ώρα που μουσικά που. Ερεμή και να οικόμη.